Ευαγγέλιο Πουγητό. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Είμαι ο Μάντελο Πουγητό.